0: Έλα τι νιάνι, έχουν το μαρκάρο. Γανίτσα, κορόι, κουξό, το κέν κουνός για τη ζήσκη χιλάτα. Μάριο κείς, πέχου παμπύρα, καμίσα χιλάτα. Ας καλούα, Παναγία, τι με να καμπή.
1: Ακα κορόι, κουν αρκάνι, ουμπές μαρκάρο, χατσαία και μια πούνι. Ισί θα μια πούνι. Γανίτσα, απχέ, το κουν αρτέχα, ανίου, χαμα, ηλίγι, να είδα το κένε κάνσα, πρόβλη, λεμεκάρα. Εδώ, αγιούμπι, τσούτσο θα έπουνε πάσα με απτουλιά. Καμπή και ούα, ακόμα και μάρκα βγητσίρο, ήσουμε από τα βαϊτσίνη, ήντισαν οι βάλοι, σουμ, κάτωναν τα βαϊκίτσα, πραγήλε δεκά. Καλά τους αγιούντας μάρκα, αλκάλδι το χρέτχα, σαράντα βεσικτήμα, σένσο αγροπεκουάριο. Ο κανακάχα πανακά από τα πρέβαια, νιάς τα διρεξιόνες, τα quasi la nostra casa per capano che ne casia am ta vine che passa tanto per schiva qua solo già sta ieri nel campo caliente pugliaca o che senso agropecuaria provincia noriunga sotto pen pugliaca che chi sta via ti vine ca pugliaca graciela coro i comer cartaccia
2: Aymara satelital Erbol Guataya ni Guayiwa informativo Hamas Amazan y Atiawinaka.